0: Ο μιας ζέδρης ήταν τώρα πολύ αγαπιάρσαν που αν και αρπαγήκαν την σε καπιτέν και την κουσπό αρνό αλλά μου και τα παλαστάρι βουδαία βουδαία ματούρα κόγκ λαγκόγκ λεπα κεντίν κεντίν για τον αλέγκη τελό τελφόν σαν πλούντεν κολονίκα μοτορ πολύ κεντίν σε τώρα σε πόν σαλάμετ μάλλον. Assalamualaikum. Nol telok belu lekon enam lemak telok sangat enam atau baju ken enam enam dua telok setung betok amat malam. Lungkong tu ing kasih apa kabar? Tak ketinggalan juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asarang ni seri.
1: Oke,
0: okay. Kenapa kau gak puasa ini? Sehat, saya. Bedi kamu makin lebihan, sir.
1: Alhamdulillah, saya jawab.
0: Bedi kamu bedi jompo, mbihan.
1: Bawa kode yang nanti ke kode kode amain ni kak.
0: Abu amain kak kamu mandaling ngeleleng mbihan, sir.
1: Amain kita tengkar ni kak.
0: Oh, mi bedi nyuli mbihan, ay.
1: Masangkit